Έμπνευση 107 FM.

ένα παγκάκι στο σταθμό. Ποτάμι που δεν βρίσκει ωκεανό. Αφήξεις να μετρώ κι αναχωρήσεις.

Ζάμπινευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ώρες αργώς ήρθες αφορτωμένα

Era. Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σ' έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα στις Γοργόνα

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα. Όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

τις όπλα και στο κόμμα οργανωμένοι. Τους ανοίγει, ανεβαίνουν επάνω και σκοτώνουν στο κρεβάτι το ρουφιάνο. Ευχαριστήθηκε.

Της υπόσχεται μόλις λευτερωθούνε, με το καλό θα ήθελε να παντρευτούνε. Εδώ μπαίναν στην Αθήνα οι Εγγλέζοι, δώσ' του εκείνος για παντριέ να την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξαναδείς.

Επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει, μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα εθνικά.

0: Λέει ο Εγγλέζικος θηρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις

καίνε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: κοιμηθώ προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τρίτη, 14 Ιουλίου σήμερα.
1: Τι γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Κατόρθω ζουγέ.
0: Ε, ναι, κατόρθω ζουγέ, σωστά. για του γαλλόφωνου.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Εσεί που κάνατε γαλλικά.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Θα ξέρετε σίγουρα.
1: Εννοείται σημαίακια.
0: Ότι η Γαλλία γιορτάζει
1: σήμερα. Ναι, σήμερα είναι η γιορτή τη Γαλλία, η εθνική τη επέτειο.
0: Ωστόσο. Σήμερα παίζει και στο Μουντιάλ, θυμάμαι καλά, μας τα έλεγες χθες.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι.
0: Καθόλου. Mm. Και.
1: Και θα τα πούμε σε λίγο. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα. Επίσης κάτι έχει πάει το WiFi μου από χθες. Άσχετο.
0: Και εμένα.
1: Α, ναι.
0: Στο σπίτι.
1: Κάτι... Στο σπίτι, δεν δουλεύει. Δεν μπαίνω στο ίντερνετ. Μου λένε ότι έχω αποκοπή από τον κόσμο. Είναι μια τραγωδία.
0: Ναι.
1: Αν είχατε κι εσείς προβλήματα, μήπως έχει πέσει.
0: Μήπως η ζέστη, αλλά δεν έχουμε τόσο ακόμα.
1: Τι να πούνε. Έχει πειράξει το WiFi.
0: Μήπως η ζέστη, τα λόγια του παπά. Καλημέρα λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά έτσι στον καιρό.
1: Ναι, φούρνο σήμερα, έτσι.
0: Τι μας περιμένει.
1: Ναι.
0: Πάμε στα παλιά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου σήμερα. Καιρός.
1: Ναι, καιρός, δύσκολα.
0: 35 άρια.
1: 35 είσαι πολύ συναπή, πώς λέγεται,
0: επικής.
1: Ναι,
0: σήμερα περιμένουμε 35.
1: Εγώ δίνω λίγο ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Από αύριο όμως έχουμε 37 άρια.
1: 38.
0: Κυριακή, ναι.
1: Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, 39, κοντά 40, ίσως μετά από τα 40, σε κάποιες περιοχές σίγουρα, γιατί αυτό είναι μια γενική εικόνα έτσι της Αττικής. Και θα είμαστε, ναι, μέχρι την άλλη.
0: Θα πάει σε
1: 10 μέρες. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή μέχρι την άλλη Τετάρτη σίγουρα και μετά Παρασκευή. Ναι, 10 μέρες θα είμαστε στο φούρνο.
0: Και πάλι την έχουμε κάπως σκαπουλάρει.
1: Μωρέ, την έχουμε σκαπουλάρει, αλλά και αυτό δεν αντέχεται τώρα το δεκαήμερο που έρχεται.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Ήδη τα βράδια είναι λίγο δύσκολα. Έως πολύ.
1: Ωραία, το έχει να γίνει στην Επίδαυρο το Σάββατο και την Παρασκευή.
0: Ερφράγια, κανονικό.
1: Πάνω στο μάρμαρο, οι άλλοι και στην και εμείς μαζί.
0: Θα
1: καούμε στον Άδη.
0: Τη γανιτή θα έρθει.
1: Κανονικά.
0: Καλημέρα Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. 7 και 14 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με με τι, με Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Θα τη βρούμε την άκρη.
0: Ναι, το τραγούδι Μένω Εκτός.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 3ης 7 και 17 πάει η ώρα. Στην εικόνα της ημέρας.
1: Να ξεκινήσουμε από την περιοχή που έχει πάρει φωτιά ξανά. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων, γιατί ανάμεσα στα πυρά βρίσκονται και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα πλοία, έτσι. Φυσικά ο έλεγχος των στενών είναι το μεγάλο θέμα. Ποιος θα βάλει διόδια, ποιος θα τα ελέγχει, ποιος θα επιτίθεται. Τις ακούς και μια φορά, μα γιατί είναι τόσο δύσκολο να περνά. Η έκταση είναι τεράστια.
0: Να θυμίσουμε ότι πριν τον πόλεμο η διέλευση ήταν ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Και ότι από τη στιγμή που πήγε ο Τραμπ εκεί, όλα αυτά τώρα αλλάζουν.
1: Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί ένα αεροπλάνο να σηκωθεί και να βοηθήσει. Λες, σκεφτείτε τώρα να συμβαίνει κάτι στο Αιγαίο, όπως είναι το Αιγαίο. Από την Θάσο μέχρι τη Ρόδο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγχουν. Και σου λέω για μια περιοχή που ξέρεις, είναι.
0: Και δεν ήταν ότι το Ιράν είχε τον πλήρη έλεγχο της περιοχής πριν τον πόλεμο και τώρα ο Τραμπ να το αλλάξει αυτό. Ήταν ότι η διέλευση ήταν ελεύθερη πριν τον πόλεμο.
1: Ναι. Γενικά είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα ξανά εκεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξανά τρίτο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνησε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για να περιοριστεί η ιρανική επιθετικότητα στα στενά του Ορμούς. Και από την άλλη, το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικούς σκάφους, αλλά και των υπόλοιπων στόχων που συνεχώς τους απειλεί: μη βοηθάτε, γιατί θα τη βρείτε κι εσείς. Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα είναι αν η οικονομία στις γύρω περιοχές Ντουμπάι και τέτοια που είχε πληγεί πάρα πολύ και καταρρεύσει, αν είχαν κάνει κάποια βήματα, δηλαδή αν είχε αρχίσει λίγο να επανέρχεται η κατάσταση και ήρθαν τώρα αυτές οι...
0: Σε άλλο άρθρο διαβάζουμε ότι παρά τις αμερικανικές επιθέσεις, ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή όλα αυτά γίνονται σε ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο.
1: Διαπραγματευτικό πλαίσιο ακούω. Ωραία. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν να πηγαίνει στη διαπραγμάτευση με βόμβες.
0: Ναι, και σου λέει εντάξει, δεν θα λυγίσει, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Το τραγούδι Φύγε.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

μέσα σου που ξένας αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου σήμερα. Αν έχετε φίλους Γάλλους.
1: Ναι, βέβαια, γιορτάζουν.
0: Να τους ευχηθείτε
1: σήμερα. Και είναι εκεί και οι ηγέτες, θα τα πούμε σε λίγο. Και έχει και παιχνίδι σήμερα και έχει και πολιτική επικαιρότητα και έχει και αθλητική επικαιρότητα.
0: Δηλαδή, αν γίνει χαμός τώρα και μάλλον αν κερδίσει απόψε η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Γίνει διπλός χαμός.
1: Ναι. Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία σήμερα, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ.
0: Αλλά μπορείς να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο, κάνω μια μικρή παρένθεση.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Όταν κέρδισε μια άλλη γαλλική ομάδα, ποια ήταν η Paris Saint-Germain, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο είχαν γίνει και κοινωνικά επεισόδια. Ναι, ναι, όχι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε οι γιορτασμοί,
1: ναι.
0: Χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά.
1: Πάντα γίνεται αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι στην ατζέντα.
1: Η Paris έχει και λίγο ακραίους φιλάθλους, δεν είναι μια απλή ομάδα. Αλλά αυτό. Κοίταξε, πρέπει να φτάσει στην έκτη δημοτικού για να τα πούμε αυτά. Πρέπει να θέσει εσύ από την
0: υπηαγωγή. Όχι, όχι, όχι.
1: Πάμε για τον τελικό του Μουντιάλ, θα σου πω για τους φιλάθλους της Paris. Η Paris πάντως έχει λίγο. Ξέρεις, έτσι, hardcore ήλα.
0: Απλά το έβλεπα και τους πανηγυρισμούς. Τώρα αλλάζω λίγο θέμα, αλλά κάνω αυτή τη μικρή παρένθεση.
1: Παρακαλώ, να την κάνω.
0: Με τους Νίξ στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά, ναι,
0: πανηγυρίζουν τη νίκη της ομάδας τους.
1: Γιατί
0: και μετά
1: η εκτόνωση την έχει συνδυασμένη με το ότι έλα μωρά να κάνουμε και κάτι λαμπόγελο. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Για να εκτονωθείς εσύ, να διαλύσεις διάφορα πράγματα.
0: Αν περάσει λοιπόν η Γαλλία σήμερα, δεν αποκλείεται να δούμε και τέτοια.
1: Ναι, και επίσης σήμερα σκέψου τώρα για τη Γαλλία που ξέρεις είναι και το εθνικό τους φρόνημα έτσι όπως είναι. Και είναι και μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι λοιπόν, και παίζουν και με την Ισπανία. Ναι. Σκέψου τι έχει να γίνει σήμερα στο Παρίσι. Γιατί είναι μία από τις δύο ομάδες που θα περάσει τον τελικό.
0: Χαμός.
1: Ο άλλος ημιτελικός είναι αύριο. Θα τα πούμε αύριο αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ωραία. Πάμε τώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Pharmacep, Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacep προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Dry Touch Fee που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας. Είναι δερματολογικά λεγμένη για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacep.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε λίγο πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ελένη Τσαλικοπούλου να με προσέχεις.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση-megaron.gr.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
2: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
7: Καλοκαίρι 2026.
8: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long.
9: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
7: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
10: Bigger, better. Σπούκιερ.
11: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα, ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου. Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι. Γιώργος Σεφέρης.
15: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου,
15: φεγγάρι μάγια. Πάντα έντεχνα.
16: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
15: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 3η 14 Ιουλίου. Σα θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, διότι την Παρασκευή που μα έρχεται, ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Πώ γίνεται αυτό? Στέλνοντα γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντα win και περιμένοντα μέχρι την Παρασκευή. Τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση, δηλαδή κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό και αν είστε εσεί ο τυχερό ή τυχερή, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση που θα σα κάνει η Μέρη και δεύτερον να τη πείτε πω αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Το μήνυμα σα το στέλνετε στο 19600, γράφοντα μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. 11.000
1: καλή
0: ευρώ.
1: Καλή επιτυχία, Παρασκευή.
0: Σας περιμένουν ακριβώς την Παρασκευή. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux και το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 14 Ιουλίου σήμερα, 7 και 40 η ώρα. Για να πάμε τώρα στο θέμα τη Οδύσσια, το οποίο συζητείται όλο και περισσότερο με αφορμή την ταινία του Νόλαν. Ταινία έχει ήδη συζητηθεί πάρα πολύ για το θέμα τη Ωραία Ελένη.
1: Και την είδαμε και διάφοροι δημοσιογράφοι αυτέ τι μέρε.
0: Κάποιε προβολέ.
1: Θα έχουμε τι κριτικέ σύντομα. Και ξέρεις, ο καθένας βγαίνει. Αλλά οι εφημερίδες κάνουν διάφορα ρεπορτάζ γύρω από την ταινία. Συνεντεύξεις, αυτό, χαμός.
0: Έχει παρατηρηθεί και κάτι ακόμα όμως.
1: Ναι, και είναι ωραίο αυτή η διαπίστωση στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ότι πάμε διαβασμένοι για να δούμε την Οδύσσια. Είναι σαν κάποιος να μας έχει θίξει κάτι πολύ δικό μας. Όχι, θα δούμε τι λέει ο Όμηρος.
0: Τι λέει ο ξένος εδώ, τι μας έχει.
1: Γιατί την πείραξε έτσι ο Νόλαν. Ο Όμηρος τι λέει. Οπότε λέει, υπάρχει αυξημένη ζήτηση του κοινού για τις μεταφράσεις της Οδύσσιας στα βιβλιοπωλεία. Η Πολιτεία, για παράδειγμα, λίγο πριν από την πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, λέει ότι ναι, υπάρχουν βιβλία που έχουν
0: κίνηση.
1: Σχετικά βιβλία με την Οδύσσεια, όπως η απόδοση του Δημήτρη Μαρονίτη, κορυφαία, έτσι, που φαίνεται ότι έχει μια αύξηση των πωλήσεων κατά 15%.
0: Δεν ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε το σχολικό μας βιβλίο της Οδύσσιας.
1: Όχι, ψάξεις. Η αλήθεια είναι ότι αν ξαναπάρεις, ναι, του Μαρονίτη θα διαβάσεις. Μιλάμε τώρα για ένα κορυφαίο βιβλίο. Αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία γύρω από την Οδύσσια. Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω ένα που είναι από τα ωραιότερα που έχω διαβάσει ποτέ. Είναι η Οδύσσια που έχει γράψει ο Ντάνιελ Μέντελσον. Ο Ντάνιελ Μέντελσον είναι ένας Αμερικανός από τους κορυφαίους καβαφιστές και μεταφραστές του Καβάφη. Και έχει γράψει, παίρνοντας την Οδύσσια, ένα βιβλίο που λέγεται Μια Οδύσσια. Μια Οδύσσια δεν λέγεται, ναι. Ένας πατέρας, ένας γιος και ένα έπος. Και συναντιούνται ένας πατέρας και ένας γιος σε μια πολύ δύσκολη φάση και κάνουν ξανά ένα ταξίδι μαζί. Που λίγο θα περάσει μέσα από σταθμούς της Οδύσσιας, λίγο μέσα από καταστάσεις της Οδύσσιας, αλλά κυρίως μέσα από τη σχέση πατέρα και γιου. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Λοιπόν.
0: Και βλέπουμε εδώ ότι οι αυξήσεις, μάλλον ότι οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 15%.
1: Ναι, ναι.
0: Και πού ακόμα.
1: Μακάρι γενικά οι πωλήσεις. Βέβαια είναι και καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αλλά να δω την Οδύσσια στις ξαπλώστερες.
0: Πραγματικά.
1: Όπως έβλεπα τον Ιούδα που φιλούσε υπέροχα κάποτε.
0: Γιατί δεν

0: επιτυχίες. Καλά, δεν πετύχαμε σε ξαπλώστρες, γιατί η προβολή έγινε πριν από λίγους μήνες, αλλά δεν θα δεις Καποδίστρια, πιστεύεις?
1: Στις ξαπλώστρες.
0: Βιβλία, ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχω δει και αυτό.
1: Μην δίνεις ιδέα στα πολιτιστικά τμήματα, θα το έχουν αύριο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με λαθρεπιβάτες. Και το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Είναι πρωινό Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου σήμερα.
1: Λέγαμε πριν για την Οδύσσια, αλλά να σου πω κάτι για την Οδύσσια. Υπάρχει το εξής. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι ένα κορυφαίο, κατά τη γνώμη μας, βιβλίο. Κορυφαίο.
0: Να θυμηθούμε λίγο τα σχολικά μας.
1: Αυτό θέλω όμως να πω. Και είναι ένα βιβλίο που δυστυχώς, παρόλο που το κάνουμε από το σχολείο, γιατί εντάξει, είναι στους βασικούς πυλώνες αυτής της εδώ γωνιάς της γης, και ως θεωρία και ως αναζήτηση και ως παρελθόν και όλα έτσι, και ως ταυτωτικό, αλλά και ως κάτι που είναι δικό, δηλαδή ταυτιζόμαστε με τον Οδυσσέα. Ίσως να φταίει, δεν θέλω όμως να κατηγορήσω και τους δασκάλους πολύ εύκολα, ξέρεις. Δεν την αγαπάμε την Οδύσσια με τον τρόπο που την αγαπάμε μεγαλώντας, όπως πολλά πράγματα φυσικά, ναι. Όπως το ψάρι.
0: Εμένα αυτό είναι το παράπονό μου. Είναι το παράπονό μου και από τον παιδικό εαυτό μου, αλλά και από το σχολείο. Ναι. Δηλαδή ότι δεν σου λένε τώρα πάμε να κάνουμε Οδύσσια, γιατί αυτό το έργο, ναι, μιλάει για την, για την περιπλάνηση, ναι, για την επιστροφή, για την νοσταλγία. Η Ιλιάδα μιλάει για το θυμό. Δεν μπορεί να, ναι, παιδί να το καταλάβει
1: για
0: αυτό.
1: Για τη σημασία να επιστρέφεις εκεί που ανήκεις.
0: Ναι. Σωστό.
1: Που είναι ταυτωτικό μας θέμα αυτό. Είναι η επιστροφή. Δηλαδή είναι τόσα πράγματα που θίγει η Οδύσσια, που είναι κρίμα να είναι για τους περισσότερους από εμάς που δεν έχουμε μετά να τρέξει ξανά σε αυτήν. Την κλείσαμε μαζί με το βιβλίο και τελείωσε. Να είναι απλώς ένα βιβλίο που ανοίγει από ένα καθηγητή που μπορεί να μην έχει όρεξη να μας πει και εμείς θέλουμε απλώς διεκπαιρωτικά να το περάσουμε.
0: Αυτό είναι... και σου λένε πάμε στη Ραψοδία.
1: Ναι, και τι λέει εκεί, πες μας εσύ, πες μας Κουστένι, Βραχνέ.
0: Ναι, ναι, και για πες, για γράψτε μια περίληψη.
1: Και κάτι ξέρεις, δηλαδή.
0: Αντί είναι, να σου μάθει το σχολείο, πόσο
1: είναι
0: σημαντικό
1: μεγάλο, είναι. Μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο.
0: Και είναι
1: βιβλίο.
0: Ένα ποιητικό έργο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε στίχο θα βρεις και μια ποιητική λεπτομέρεια, είτε για το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη φύση,
1: ναι,
0: είτε για το πώς βλέπουμε τους θεούς.
1: Η ψυχολογία, ο άνθρωπος, η σχέση με μια δύναμη πάντα που υπάρχει, που δεν μπορείς να την ελέγξεις. Κορυφαίο βιβλίο, κορυφαίο. Αλλά έχει πολύ πλάκα επίσης ότι στα νιάτα μας συνήθως μας αρέσει η Ιλιάδα, ξέρεις, αυτό το
0: επειδή,
1: πάμε έτοιμοι για όλα,
0: ναι, ναι, πόλεμος. Το πόλεμο και το θυμό,
1: ναι, και το θυμό. Και όταν μεγαλώνεις λες όχι φίλε, αυτό είναι το μεγάλο βιβλίο. Κρίμα που περνάει η σχέση μας έτσι. Πολύ κρίμα.
0: Τώρα η ταινία θα το φρεσκάρει λίγο.
1: Εντάξει,
0: θεωρούμε.
1: Θα το φρεσκάρει, Αλέξη, φοβάμαι ότι θα μείνουμε στην ταινία γιατί χρησιμοποίησε μαύρο ηθοποιό.
0: Εντάξει, τώρα όσοι θέλουν να μείνουν εκεί, ας μείνουν εκεί.
1: Ναι,
0: η ταινία
1: πάνω
0: σου δίνει τόση άλλη τροφή.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Την Πέμπτη θα το δει και το παιδί μου.
0: Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ωπα, καλημέρα Μελωδία.
2: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ
2: ποιος
1: είμαστε,
2: ξέρει που είμαστε. Σε μια αεροπλανήτη.
1: Να περάσουμε σιγά σιγά.
2: Ναι, πού?
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μάλιστα, παρακαλώ. Έχουμε μαζί μας.
1: Έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο.
2: Φυσικό αέριο, φυσικά, διότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, τώρα που λέγαμε για σινεμά, έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία κατάσταση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εκεί δίνουν το ραντεβού για το Park Your Cinema για τους ενήλικες και Park Your Cinema Kids. Δηλαδή, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται και για μικρούς και για μεγάλους, ανάλογα την ημέρα, κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, με popcorn που θα σας κεράσουμε, φωτογραφίες που θα βγάλετε, με δώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε αν μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να δείτε το πρόγραμμα των προβολών.
1: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα.
2: Ναι, έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath, διότι έρχεται καλοκαίρι, έτσι. Είναι 14 σήμερα. Θέλουμε πετσέτες θαλάσσης. Θέλει τις σωστές πετσέτες θαλάσσης. Τα Bed & Bath, λοιπόν, θα βρείτε σε μεγάλα μεγέθη με αντιχλωριακή προστασία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κρατιούνται ζωντανά τα χρώματα. Είναι ελαφριές, είναι απορροφητικές, είναι με υλικά φτιαγμένες που είναι φιλικά προς το δέρμα. Τώρα σε μειωμένες τιμές θα περάσετε από το κοντινότερο κατάστημα που θα βρείτε έτσι κοντά σας, το Bed & Bath, και θα ετοιμαστείτε και για την παραλία μεταξύ άλλων.
1: Και έχουμε μαζί μας επίσης και την Cosmote TV, με την οποία Cosmote TV τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο που συνδυάζει και Netflix, και μπορούμε να κάνουμε έτσι τη βεράντα μας έναν πολύ ωραίο θερινό κινηματογράφο. Αυτή η προσφορά κοστίζει μόνο 14,90. Μπορούμε φυσικά να απολαύσουμε αυτό το πακέτο όχι μόνο στη βεράντα και στο σαλόνι, αλλά και με παρέα στο εξοχικό.
2: Και αλλού.
1: Βέβαια. Cosmote TV, λοιπόν. Cosmote Cinema και Netflix, μόνο 14,90 το μήνα. Ναι. Για να απολαμβάνουμε και ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελώδη.
2: Καλημέρα.
1: Ματούλα Δημήτρης.
3: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
8: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 11.000 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 11.000 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
15: Νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, η ώρα πάει 8 ακριβώς. Κίνηση στους δρόμους. Έχει ήδη ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Για να μην αναρωτιέστε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Η Αττική Οδός γεμίζει. Στο κύριο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως από Φιλαδέλφια και μετά. Άνοδος Κηφισίας μποτιλιαρισμένη. Κυρίως από ψυχικό και μετά. Και στην κάθο της Μεσογείου βλέπουμε κίνηση στο ύψος του Χολαργού. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
8: SMK Group.
9: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
9: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
9: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
9: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
9: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.
10: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
11: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: 2. Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου, 8 και 7 η ώρα. Να μιλήσουμε τώρα για αιμονές, ωραίες αιμονές.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ωραίες. Ωραίες είναι μέχρι να χρειάζεται να μετακομίσεις.
0: Α, σωστό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μέχρι να γνωρίσει έναν άνθρωπο, να έρθει στη ζωή σου και να πει.
1: Συγγνώμη, τι είναι όλες αυτές οι μπουρδες που μαζεύεις.
0: Τι είναι όλες αυτές οι κούκλες που έχεις μαζεύσει εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, υπάρχει στη Life ένα ρεπορτάζ για 6 ανθρώπους που κάνουν συλλογές. 6 συλλέκτες. Όλοι έχουμε λίγο περάσει κάποιες φορές από τη φάση να συλλέξουμε πράγματα. Εσύ μάζευες κάτι μικρός.
0: Ναι, γραμματόσημα.
1: Γραμματόσημα, ναι.
0: Ήταν πολύ της μόδας στα 80s.
1: Ναι, γραμματόσημα, τηλεκάρτες, χαρτιά αλληλογραφίας που είχαμε εμείς κορίτσια μικρά. Εντάξει, χαρτάκια, αυτοκόλλητα.
0: Ναι, ναι.
1: Σπιρτόκουτα, περίεργα πακέτα τσιγάρα. Δηλαδή...
0: Και αυτοκόλλητα από τα Μουντιάλ και τέτοια.
1: Εννοείται όλα αυτά. Εννοείται. Αλλά αυτό περνάει από γενιά σε γενιά, ναι. Έτσι δεν αλλάζει.
0: Και αυτό έχει να κάνει με την παιδική ηλικία. Εδώ μιλάμε τώρα για ενήλικες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έχουν συλλογές βαρβάτες.
1: Ουσιαστικά είναι άνθρωποι που αυτό το μικρόβιο τους κόλλησε σε μικρή ηλικία, νομίζω, γιατί αυτό δεν το αποκτάς μεγάλος. Κάτι με το ναι. Μάζεμα έχεις από μικρός και συλλέγουν. Βλέπω εδώ πέρα τώρα έναν. Ο Άλεξ Τζίλιος λέει στη Life ότι συλλέγει αυτά τα μικρά, τα ξέρεις, αυτά τα μικρά, τις μικρές φιγούρες. Τα Funko Pop. Είναι μικρές φιγούρες. Να, αυτές εδώ πέρα τώρα θα σας δείξω, περίμενε. Αυτές που είναι και γνωστοί. Δηλαδή αυτός εδώ που βλέπεις είναι ο Harry Potter.
0: Α, είναι μικρά κουκλάκια που έχουν απλά ένα μεγάλο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Κάπως πεπλατημένο.
1: Ναι. Μικρό σώμα και είναι γνωστοί. Δηλαδή υπάρχει Λένον, υπάρχει LeBron James, υπάρχει Jordan, υπάρχει ηθοποιών.
0: Τι σε οδηγεί όμως εκεί, τι σε οδηγεί στο να μαζεύεις, να θεωρείς ότι ικανοποιείσαι μόνο και μόνο με το που θα πάρεις ακόμα ένα.
1: Ναι, δεν είναι, δεν το βλέπω. Είναι τρέλα. Δεν θεωρούν ότι είναι ακόμα ένα αντικείμενο. Είναι. Τα σημαντικά κομμάτια της συλλογής. Εμένα με νιάζει που βλέπω τώρα αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο μετά. Εμένα έχουν από 5 τα παιδιά μου έτσι το καθένα. Ξέρεις, από αυτά που ακούνε μουσική, τους αρέσουν σαν αθλητές. Αυτά εδώ πέρα που είναι δύο τείχοι ολόκληροι, πώς τα ξεσκονίζει.
0: Δεν έχω την παραμικρή
1: ιδέα. Η μαμά του τι λέει αυτού του Άλεξ.
0: Πώς ξεσκονίζει.
1: Πραγματικά. Που έχουμε τις φιγούρες από το Star Wars, έχω τις φιγούρες από τα Funko Pop. Δηλαδή πραγματικά μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο. Ξέρεις, Playmobil, αρχίζουν Lego. Λοιπόν, παρακάτω έχει και μία.
0: Τώρα νομίζω... μιλάμε για μία συλλογή 2000.
1: Ναι, Funko Pop. Τέτοιο, ένα μικρό. Ναι.
0: Έχει και εδώ ο συνάδελφός μας, ο Μάκης Παπασημακόπουλος από τον Ελευκό.
1: Ναι.
0: Έχει συλλογή από ό,τι βλέπουμε.
1: Τι μαζεύει ο Μάκης Παπασημακόπουλος? Α, μαζεύει παιχνίδια, επιτραπέζια. Ναι. Είναι αυτό το base game που λέμε, δηλαδή αυτά που τα βάζει τα επιτραπέζια.
0: Τα επιτραπέζια με τις ωραίες συσκευασίες, τις μεγάλες που είναι. Εντάξει. Με κουτιά. Όχι,
1: είχα ένα επιτραπέζιο Candy Candy κάποτε. Πρέπει να το δώσω στον Παπασημακόπουλο. Ότι κάτι τα μαζεύει. Λοιπόν.
0: Μισό λεπτό, μαζεύει παιχνίδια ή κουτιά.
1: Καλά, αν μαζεύει τα κουτιά χωρίς τα παιχνίδια, τρελαθώ, αλήθεια. Πραγματικά δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν μπορεί να μαζεύει τα κουτιά. Είναι μόνο ζαβούρα.
0: Ο Παπασημακόπουλος λέει πάντως, τον οποίο τον ακούμε στον Ελευκό τα απογεύματα εδώ, έμενε από τη στιγμή που έμεινε μόνο στο δικό του σπίτι, το να γεμίζει με φιγούρες, κουτιά και αντικείμενα τον έκανε αυτό να νιώθει πιο γεμάτο και πιο αληθινό.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει κάτι, μάλλον ίσως γονιδιακό.
1: Ναι, σίγουρα. Επίσης, σκέψου τώρα να πας στο σπίτι του συντρόφου σου, έτσι, ή τη συντρόφου σου, και να μπει μέσα και να. Να μην σε αφήνει να πειράξει ένα κομμάτι, γιατί είναι
0: συλλογή.
1: Είναι συλλογή.
0: Συγγνώμη, εδώ βλέπω και μια συλλογή με αθλητικά παπούτσια.
1: Ναι, κυρίως Nike από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Είναι μια κοπέλα που κάνει συλλογή από 350 ζευγάρια.
0: Πόσα λεφτά είναι αυτό? Πόσο κοστίζει?
1: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι όλα τα 2000 ανθρωπάκια αυτά με το μεγάλο κεφάλι είναι πιο φθηνά?
0: Έλατε.
1: Είναι αυτά που πατάω και με ακούει όλη η Αγία Παρασκευή όταν μπαίνω στο δωμάτιο. Δεινόσαυρος είναι το χειρότερο πάτημα αυτό. Και αυτά τα κουκλάκια όταν έχουν σηκωμένα χέρια.
0: Καλά.
1: Με στη νύχτα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρε εμείς. Το τραγούδι Τα Χέρια Μου Ανοίγω, 8 και 11 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 8 και 14 η ώρα. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι πως την Παρασκευή έχουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, που αυτή τη φορά δίνει 11.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Γράφετε μόνο win και στέλνετε το μήνυμά σας. Αυτό είναι όλο. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητή σου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εξηγούμε τη διαδικασία. Στέλνουμε τα μηνύματά μας την Παρασκευή το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, γιατί τα περιμένουμε μέχρι τις 4. Λίγο μετά λοιπόν η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφώνει στον τυχερό αριθμό, ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς αυτή τη φορά πρέπει να πείτε για να κερδίσετε 11.000 ευρώ. Αυτό mm-hmm. είναι όλο. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το μαχαίρι, 8 και 4 η ώρα. Καλημέρα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Και πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου σήμερα, 8 και 19 η ώρα. Mm-hmm. Πάμε Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία, ναι.
0: Είδαμε ένα μέτρο που ζηλέψαμε.
1: Ναι.
0: Και που θα μας θυμίσει πως η λύση για όλα τα προβλήματα με το κυκλοφοριακό σε κάθε πόλη είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Βέβαια.
0: Όχι οι μεγαλύτεροι δρόμοι.
1: Οι συγκοινωνίες, ακριβώς. Το λέγαμε και χθες. Και μια φορά οι μεγαλύτεροι δρόμοι, το να προσθέτεις μια λωρίδα, ναι, μπορεί απλώς να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Γιατί
0: φέρνει
1: όλοι
0: άλλα
1: πάνε. Ακριβώς. Και όχι, πάνε όλοι με την ελπίδα ότι να, μωρέ, αφού έγινε διαπλάτανση, είναι πιο μεγάλος δρόμος αυτός, θα πάω πιο γρήγορα. Και παρατηρείται ότι γίνονται χειρότεροι αυτοί οι δρόμοι με την προσθήκη λωρίδων. Αλλά το Πόρτο τώρα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας. Και ακολουθεί κάτι που έχει συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές, στο Euronews το διαβάζουμε όλο αυτό, κάτι που καθιερώθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα, με τις συγκοινωνίες για τους πολίτες της πόλης, για τους
0: δημότες
1: αυτό.
0: Δηλαδή, για δημότες.
1: Ναι, μόνο για τους δημότες.
0: Δηλαδή είναι δημότες που έχουν βγάλει την ειδική κάρτα.
1: Ναι, δηλαδή είναι οι Αθηναίοι.
0: Δεν είναι ότι πάμε εμείς στο Πόρτο και μπαίνουμε,
1: ναι,
0: μέσα δωρεάν.
1: Οι αντίστοιχοι Αθηναίοι.
0: Ναι. Αθηνέζοι, όπως μας λένε.
1: Ακριβώς. Βγάζονται μια κάρτα που λέει Πόρτο και, και μπορούν να μπαίνουν δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν λιγότερο ποτηλιάρισμα, γιατί υποφέρουν από το ποτηλιάρισμα και στην Πορτογαλία. Mm. Ότι πληρώνουν μόνο οι τουρίστες, γιατί είναι πάρα πολύ τουριστικό μέρος και το Πόρτο.
0: Και ξέρετε πως αυτό το μέτρο ήταν προεκλογική δέσμευση του σημερινού δημάρχου. Mm. Να, λοιπόν, που βγαίνουν αυτές οι ιδέες.
1: Και μαμτάνει. Δηλαδή, βλέπεις, ναι, ότι, ναι, σιγά, ναι, σιγά οι νέοι δήμαρχοι εντός εισαγωγικών κάνουν τέτοιες προτάσεις. Τώρα, βέβαια.
0: Και ευτυχώς, γιατί είναι και η μόνη τους ευκαιρία να μας αποδείξουν, ναι, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει νόημα.
1: Εγώ σκέφτομαι τώρα, όλο αυτό μιλάμε για αυτή την ιστορία και σκέφτομαι, κάνω εικόνα το ελληνικό, έτσι, ένα ελληνικό παράδειγμα. Σκέψου σε πόσες υπηρεσίες θα σκοντάψει ένας Δήμος που θα θέλει.
0: Ο καλά. Και θα λέει, ναι, δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: αλλά δεν είναι το αρμόδιο Υπουργείο, πρέπει να μιλήσετε με αυτόν, από εκείνη την περιοχή μέχρι εκείνη είναι αρμόδιος εκείνος, από εκείνη την περιοχή, από την νησίδα και μετά είναι ο άλλος. Εντάξει.
0: Και υπάρχει και ανταγωνισμός τώρα με τους άλλους Δήμους, διαβάζουμε, της Πορτογαλίας, της. Πόλης μάλλον του Πόρτο. Δηλαδή αυτό γίνεται
1: προφανώς
0: για την πόλη του Πόρτο, για το κέντρο της πόλης.
1: Ναι, γιατί σκέψου πως έχουμε αντιμετωπίσει τους δημάρχους και εδώ στη χώρα μας, που έχουν κάνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά μέσα, που έχουν καθιερώσει το ποδήλατο, που έχουν επενδύσει τους ποδηλατοδρόμους. Τους αντιμετωπίζουμε, τους έχουν όλα τα κανάλια, τους αντιμετωπίζουμε ως πρότυπα. Έχουν διακριθεί στο δημόσιο, έτσι, στην πολιτική, έτσι, σφαίρα. Εννοείται ότι αυτό δημιουργεί. Σου λέει, γιατί να μην γίνω κι εγώ έτσι.
0: Αξίζει να το ψάξουμε πάντως λίγο παραπάνω, αν μας ενδιαφέρει, γιατί ήδη 50 πόλεις και κομοπόλεις, ναι, στην Ευρώπη το έχουν δοκιμάσει.
1: Ναι, το Μονπελιέ επίσης τώρα βλέπω. Τι ωραίο που είναι το Μονπελιέ.
0: Επίσης, τι ωραίο που θέλετε να το κάναμε και εδώ, αυτό το μέτρο.
1: Δεν το σκέφτεσαι στην Αθήνα όλο αυτό. Δηλαδή, αλήθεια.
0: Κάπως. Το,
1: ναι,
0: σκέφτομαι.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Άλκησες πρωτοψάλτη, το διθέσιο. Α, αυτά μας έλειπαν τώρα.
1: Ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μαζί μας έχουμε και σήμερα βεβαίως την Pharmacept.
1: Βεβαίως, ζέστη, στρες, έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας αυξάνουν τις ανάγκες της επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που διαρκεί. Υπάρχει η σειρά Hygienic της Pharmacept που προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Και gel sour cream, και sour gel και sour cream, ανάλογα με την ανάγκη σας. Δερματολογικά ελεγμένα για ευαίσθητες επιδερμίδες, τα προϊόντα Hygienic της Pharmacept προσφέρουν αίσθηση καθαριότητας, άνεσης και προστασίας.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Με το Box μπορούμε να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ και χωρίς να κάνουμε καμία έτσι μελέτη προσφορών, να πάρουμε τις καλύτερες τιμές. Γιατί με το Box μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μας παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. 8 και 27, ερχόμαστε με τον Νίκο Παπάζογλου και το πολύ αγαπημένο μας Αύγουστο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Καλοκαίρι 2026.
9: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
8: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
10: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
11: Bigger, better, spookier.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Ένα μυστικό πλανιέται χρόνια, περιμένοντας να βρει σώμα για να κατοικήσει. Νοσταλγώ την Ανάσταση, αλλά εσύ μιλάς άλλη γλώσσα. Γενικότητες, Ιωάννα Σκλαβενίτη.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Οι ερώτες είναι, σε νιώσα μέσα μου παντού.
20: Πάντα έντεχνα.
21: Στο τσιγάρο που κρατώ.
20: Πάντα μελωδία.

0: σου πλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: αποκτήσω τώρα.
1: Για πείτε.
0: Για τις τριανταφυλιές μου έχω καινούριο καημό.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Τι έχουνε.
0: Έχουνε κάτι, λίγο, κάποια φυλλαράκια κυτρινίζουν.
1: Λίγο άσοδο, λίγο θρεπτικά στοιχεία.
0: Λες να θελεμνάζω το, ε.
2: Κάποιες φωνές που ψάχνουμε να τις θίξουμε, τι λέτε.
1: Α, ωραία.
2: Πάμε να παίξουμε. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
2: Λοιπόν, ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο Ηλίας Χριστοφόρου. Μάλλον Χριστόφορος Ηλίας.
0: Παιδιά, αποφασίστε, γιατί δεν ξέρω
2: κανένα. Χριστόφορος Ηλίας. Είναι ηθοποιός.
1: Είναι τραγουδιστής.
2: Είναι τραγουδιστής.
0: Χριστόφορος Ηλίας ή Ηλίας Χριστοφόρου?
1: Χριστόφορος Ηλίας.
0: Χριστόφορος Ηλίας, λοιπόν. Πάμε. Ωραία. Με τον Χριστόφορο Ηλία.
2: Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
0: Τριν.
2: Λάθος.
0: Αχ, βρε κόρη.
2: Την επόμενη φορά, να έχεις τον νου σου ότι απλά δεν είναι τραγουδιστής.
0: Ναι. Οπότε, όποτε θέλεις ξανά. Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλώνεις συμμετοχή ξανά.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Γεια σου.
2: Για χαρά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Να πάρω λες άζωτο, ε.
2: Στις 30 λες το, να μιλάς.
0: Τι, δεν βάλω στη φωνή.
2: Όχι. Ναι. Αλλά.
0: Ναι, τέλος πάντων, κασίλα σου κιόλας, αυτό δεν θέλεις να πεις.
2: Πρώτον, δεύτερον.
0: Ωραία,
2: όχι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα είναι τα θέματα.
0: Ναι, τα θέματα. Πάμε στις φωνές.
2: Οι φωνές πρώτα και μετά θα μιλήσουμε για τριαντάφυλλα. Οι φωνές. Αν εσείς πιστεύετε, πως έχετε βρει ποια είναι αυτή η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Μας στέλνετε απλά μηνύματα και μας λέτε το έχω βρει.
0: Α, όχι, δεν θέλουμε μηνύματα. Θέλουμε να παίξουμε. Θα γίνει όλη η διαδικασία.
2: Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας και εμείς σας τηλεφωνούμε για να παίξουμε στον αέρα. Και εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ αυτό που έχουμε φτιάξει για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε και να βρείτε την φωνή αυτή. Για να βοηθήσουμε, θυμίζουμε, δεν είναι τραγουδιστής.
0: Ναι. Ναι. Με τις 30 φιλίες μου τι θα γίνει.
2: Με τις 30 φιλίες σου, λοιπόν. Άζωτο, όπως είπε η κυρία.
0: Κάνεις και τον ειδικό τώρα.
2: Βέβαια, φυσικά. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και η συναυλία. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ.
1: Για Μουντιάλ,
0: Εσύ που το παρακολουθεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μα πει.
1: Εντάξει, σήμερα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Στι 10.
0: Για να, ακόμα και για εμά που δεν ασχολούμαστε.
1: Σήμερα στι 10 έχουμε τα θέματα μα. Τώρα θα γίνει στο Παρίσι, καταλαβαίνει, έτσι.
0: Η Ισπανία, συγγνώμη, ξέρω ότι δεν θε να μιλά. Έτσι είναι προγνωστικά και
1: για τον Ολυμπιακό κυρίω, ναι.
0: Αλλά επειδή και η Γαλλία είναι αγαπημένη σου ομάδα, παρόλα αυτά η Ισπανία πώ θα πήγε στο Μουντιάλ. Έφτασε μέχρι εδώ, είναι καλή ομάδα.
1: Πολύ.
0: Ωραία.
1: Πολύ. Είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολύ δυνατό παιχνίδι απόψε στις 10. Βέβαια και το άλλο είναι πολύ δυνατό παιχνίδι, γιατί παίζει η Αργεντινή, Μέση, με την Αγγλία, έτσι. Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι.
0: Αύριο.
1: Και Κέιν, τα μεγάλα αστέρια της Αγγλίας. Αύριο είναι αυτό το
0: και
1: παιχνίδι.
0: Και η στάρ της. Αν και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιούμε αυτούς τους χρόνους τώρα, γιατί μιλάμε για ομάδες.
1: Έτσι, στάρ είναι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, το έλεγες και χθες. Ποια είναι η στάρ τώρα στην απόψινη αναμέτρηση?
1: Σήμερα τι έχουμε?
0: Γαλλία, Ισπανία. Εμπαπέ. Ναι, ναι.
1: Και άλλοι μόνο, όχι μόνο. Εμπαπέ. Η Γαλλία είναι η τρομερή ομάδα. Αλλά η Ισπανία έχει Λαμίν Γιαμάλ. Το παιδί θαύμα της Μπαρτσελόνα. Πόσο είναι ακόμα, 18 είναι ακόμα, 16. Μετά από 12 χρόνια παίζει ποδόσφαιρο.
0: Και επειδή υπάρχει.
1: 13,
0: και αυτή...
1: πόσο είναι ακόμα, ο Γιαμάλ.
0: Στο Μουντιάλ γενικότερα, ποιο παίκτη είναι μέχρι στιγμή ο πιο.
1: Λίο. Ο Λίο και ο Μπαπέ. Είναι ξέρεις που κοντράρονται. Βέβαια, τώρα θα σου πω το εξής. Ότι είναι πολύ κοντά στα ρεκόρ που έχουν σημειώσει ως γκολ. Δηλαδή ο Μέση της Αργεντινής. Αντί να την πάμε από την πρώτη δημοτικού και ο Μπαπέ της Γαλλίας.
0: Ναι, ναι, από την πρώτη
1: αλλά
0: δημοτικού,
1: ο ένας είναι 40. Ως ακριβώς, έτσι. Και ίσως να είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ. Και ο άλλος τον πλησιάζει στο ρεκόρ και είναι 27. Δηλαδή έχει 2 Μουντιάλ, μάλλον ακόμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό που θα κάνει ο Μπαπέ, αν όλα πάνε καλά, έχει την υγεία του και συνεχίσει έτσι, με τους ίδιους ρυθμούς, πολύ δύσκολα θα το αγγίξει κάποιος στο μέλλον. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Αυτό.
0: Ωραία. Απόψε. Για να ξεχαστούμε ακόμα και εμείς που δεν βλέπουμε μπάλα.
1: Δεν θα πάρει σήμερα μπύρες, πίτσες και.
0: Ούτε καν.
1: Απλά και μπάφους.
0: Είμαστε στον αέρα, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει. Συνεχίζουμε με Θοδωρή Βουτσικάκη και το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, φύλαμε ακόμα και.
1: Χαμός με τις 30 φιλιές. Έχουμε ανοίξει καινούριο θέμα τώρα.
0: Εσύ, που τις φροντίζεις. Γιατί εγώ τις αφήνω και απλά πεθαίνω.
1: Είναι πραγματικά σαν πώς πετυχαίνει κάποιος γιατρός σε κάποιο τραπέζι στην παραλία και πέφτουν και όλοι πάνω του.
0: Με ερωτήσεις.
1: Και τον ρωτάνε.
0: Πονάει αυτό, πονάει το άλλο. Ναι, και ναι, να σας δείξω εξετάσεις.
1: Στο Δερβαίνι έχω ένα φίλο ορθοπαιδικό που είναι έτσι πολύ καλός γιατρός. Και στην παραλία πάνε οι μεγάλοι άνθρωποι, οι γιαγιάδες και οι παππούδες της γειτονιάς με τις ακτινογραφίες τώρα που κάνει μπάνιο και είναι ο άνθρωπος κάτω στα βότσαλα και του πάνε τις ακτινογραφίες να τις κοιτάξει τον ήλιο από το γόνατο. Και τα αθητικά δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, αλλά έτσι είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Μόλις παίρνει κάποιος και είναι, ασχολείται με τα κυπουρικά, είναι γεωπόνος, αμέσως ερώτηση. Λοιπόν, 30 φιλιές. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, Έλενα, γιατί εγώ λέω ότι έχουν αρχίσει λίγο πώς να κυτρινίζουν τα φύλλα. Η Έλενα λέει ότι είναι από τη ζέστη, να μην βάλω άζωτο που μου είπανε με μια πρόχειρη αυτή. Γιατί μπορεί να υποφέρουν από τη ζέστη και θα επανέλθουν, λέει μόλις. Εδώ έχω αρχίσει να κυτρινίζω εγώ στις άκρες, από τα δάχτυλα ξεκινάει.
0: Πάντως και εμένα κάτι γλάστρες εσωτερικού χώρου. Νιώθω ότι κυτρινίζουν λίγο, ενώ τις ποτίζω. Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, τις ποτίζεις. Το έχω ξαναπεί. Τις μουλιάζεις τις γλάστρες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πραγματικά, γιατί αυτό δεν είναι. Εδώ είναι το οικία και
0: κήπος και διακόσμηση. Ναι.
1: Κήπος και διακόσμηση.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Magenta Insurance.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, από την Κοσμοτέ και μας λένε το εξής τώρα οι άνθρωποι της Κοσμοτέ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς λοιπόν κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκουμε online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Μάλιστα, μαζί μας όμως έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία. Ενέργειες. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο για τα 168 του χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Από τότε συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Να με προσέχει.
4: Η κασέτα της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
8: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 11.000 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 11.000 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
16: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
20: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
21: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
22: Λυσιστράτη είσαι.
23: Μην το πεις.
24: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
25: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
26: 21 και 22 Αυγούστου.
27: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
28: Και όχι μόνο.
29: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
30: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
31: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι. Ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου. Ένα hop μακριά.
32: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία.
33: Η ώρα είναι 9.
34: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
35: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
36: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
37: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
38: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
39: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου. Κάποια στιγμή είδαμε στο πρώτο θέμα ότι, ότι φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου.
1: Και μετά κάποιος πήγε να εξαφανίσει το θέμα, αλλά όχι, είναι εδώ.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς έγινε αυτό τώρα.
1: Έχει αυξημένη κίνηση, λέει, στα λιμάνια. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδο των εκδρομέων. Είναι αυτοί που λέμε, εσύ πότε έχει πάρει άδεια, και υπάρχουν κάποιοι που σου λένε, α, εγώ πήρα στις 13 Ιουλίου. Μπράβο. Γιατί μου αρέσει τον Αύγουστο να είμαι στην Αθήνα.
0: Επειδή για παράδειγμα, βλέπω εδώ σε φωτογραφία.
1: Γιατί θέλω να φύγετε όλοι τον Αύγουστο και να μείνω μόνη μου εδώ.
0: Επειδή εδώ βλέπω στη φωτογραφία και επίσημους υπουργούς εδώ και τα λοιπά.
1: Ναι, έκοψε την κορδέλα της των δρομολογίων.
0: Μάλλον αυτό, ότι η εφημερίδα καλύπτει τα επίσημα εγκαίνια της τουριστικής σεζόν και για τους Έλληνες, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα, 13 Ιουλίου.
0: Χθες δηλαδή.
1: Ναι, χθες, από χθες είναι, αλλά. Ναι.
0: Για τις τιμές των πλοίων θα μιλήσουμε.
1: Όχι, για τις πληρότητες μόνο που μιλάει το ρεπορτάζ. Σε κάποιες κοντά στο 15 Αύγουστο που λέγαμε ότι είναι καλή η Αθήνα. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά λέμε τώρα. Φτάνει μέχρι το 100%. Καλά, 15 Αύγουστο είναι η κορύφωση, είναι το απόλυτο πικ.
0: Εμένα δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά. Θέλω κάποιος να μου μιλήσει για τις τιμές των ακτοπλοϊκών που είναι πανάκριβες πια.
1: Τώρα, άμα δεν έχεις κλείσει, θα μείνεις εδώ. Θα απολαύσεις την Αθήνα τον Αύγουστο και εσύ.
0: Το κρύο μέσα στα πλοία. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Το τέλειο. Δηλαδή, πραγματικά φορά σορτσάκι και από πάνω το μπουφάν του σκι. Και πάλι κρυώνεις.
0: Και επίσης θα θέλαμε να μιλήσουμε και για την στιγμή εκείνη που βλέπεις ότι το πλοίο πλησιάζει στο λιμάνι και όλοι στριμώχνονται από τη σκάλα, δηλαδή από το κατάστρωμα, φτιάχνουν μια τεράστια ουρά για να βγουν έξω.
1: Ναι, το οποίο εκεί επίσης είναι σαν να κλείνουν τα air-conditioner εκείνη την ώρα. Δηλαδή αρχίζει να βγάζει το μπουφάν του σκι, το παντελόνι του σκι, τις δέστρες.
0: Ακριβώς. Για όλα αυτά τα θέματα θα θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε έτσι μια ειδική μνήμα.
1: Ναι, θα κάνουμε σχέδιο πηγαίνοντας προς το τέλος. Ενώ το τέλος της σεζόν να σου πω κάτι όμως. Καμιά φορά είναι τόσο ωραία αυτή η αγία καθημερινότητα και αυτές οι συνήθειες, δηλαδή που τις κοροϊδεύουμε αλλά
0: δεν έχεις άδικο. Όμως,
1: αγία εμένα, ρουτίνα, φίλε.
0: Η ρουτίνα του ταξιδιού εννοείς.
1: Γενικά, η ρουτίνα της ζωής.
0: Αυτό ναι,
1: μόνο όταν βγαίνεις από τη ρουτίνα της ζωής καταλαβαίνεις πόσο πολύτιμη είναι.
0: Μόνο όταν η ζωή σε χαστουκίζει. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η ρουτίνα.
1: Έτσι.
0: Νίκος Γιώγαλας τώρα. Και το πάρεμε απόψε πάρεμε από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Όχι σήμερα, εποχή. Γαλλία.
0: Όχι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου, 9 και 16 πάει η ώρα. Θέλουμε να μιλήσουμε τώρα για ομορφιά. Για ακόμα μια φορά.
1: Δυστυχώς. Αλλά τι ομορφιά.
0: Γιατί αυτή την βεβαιασμένη ομορφιά. Αυτή την ομορφιά που τρελαίνει τους ανθρώπους όταν ψάχνουν το εξοραϊσμένο είδωλό τους στο κινητό τους.
1: Ναι, αυτή. Αυτό τα βλέπεις μεταφρασμένα κάπου.
0: Όχι, εγώ το είπα από μόνος μου τώρα.
1: Καλά, τρελαίνομαι. αυτή την ομορφιά που, όπως διάβαζα ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ στην, νομίζω, Washington Post είναι, γιατί πια δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ηλικία των άλλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για πλαστική χειρουργική, μιλάμε για αυτήν την αναμέτρηση με το χρόνο, για το πώς τα πράγματα έχουν χειροτερέψει από τα social media και μετά, δηλαδή από την ώρα που είμαστε, που δίνουμε τον εαυτό μας, τον εκχωρούμε στο μεγάλο χωριό και άρα αυτοί που μας κρίνουν δεν είναι το περιβάλλον μας, η δουλειά μας, οι συγγενείς, αυτοί οι λίγοι τέλος πάντων που έχουμε, αλλά είναι η μεγάλη εικόνα. Όταν δηλαδή τον εαυτό σου τον παραδίδεις στο πλήθος, νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το που έχουν φτάσει τα ποσοστά.
0: Απλά λοιπόν, τώρα έχουμε νέα στοιχεία που λένε το εξής, ότι οι νέοι, ας πούμε, τα νέα παιδιά πάνε και κάνουν προληπτικά πλαστικές εγχειρήσεις. Προληπτικά. Και έτσι φαίνονται μεγαλύτεροι τώρα όταν κάνουν τις εγχειρήσεις αυτές. Και οι μεγαλύτεροι που κάνουν αυτές τις εγχειρήσεις φαίνονται περίεργοι.
1: Ναι.
0: Σου χτυπάει το μάτι, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ναι. Επίσης υπάρχει τρομερή αύξηση. Και η αύξηση δεν έχει να κάνει γιατί αυτοί που μεγαλώνουν. Η αύξηση είναι κοντά στο 20%, που σημαίνει ότι έχουν μπει άλλες ηλικίες μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι.
0: Και ενώ όταν είσαι νέος, όλοι οι μεγαλύτεροι σου λένε τώρα απόλαυσέ το που είσαι νέος, η νέα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα κτλ. Τώρα δεν μπορείς να δεχτείς τη νεότητά σου ούτε καν όταν είσαι νέος.
1: Δεν μπορείς να τη χαρείς.
0: Τίποτα, όχι.
1: Εδώ υπάρχει μια, πώς το λένε, ένα ποσοστό που, δηλαδή τόση ώρα δεν μιλάω γιατί νομίζω ότι έχω ξεχάσει και τα αγγλικά που ξέρω, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 75% έχει αύξηση από το 19 μέχρι το 22 τα ενέσιμα σε κάτω των 19 ετών.
0: Ναι. Προληπτικά τα κάνω όλα αυτά.
1: Μα τι να κάνεις κάτω των 19 ετών. Κάτω των 19 ετών δεν κουνιέται τίποτα.
0: Το θέμα
1: Μανούλα
0: είναι...
1: μου, τίποτα. Είναι τσίτα όλο. Το δηλαδή θέμα 19 είναι... χρονών.
0: Όπως γράφει και εδώ ο αρθρογράφος από, τους New York, από το New York και το περιοδικό. Το πρόσωπο αποκόπτεται εντελώς από το σώμα και την ψυχή.
1: Την ψυχήρεση, βέβαια, είναι τρομερό, τρομερό.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση αυτή. Το πρόσωπο είναι κάτι άλλο πια. Δεν συνδέεται ούτε με το σώμα, ούτε με την ψυχή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Κάτω των 19. Σου έχω πει όμως την εμπειρία μου με αυτό το κοριτσάκι που είχε με τη μητέρα του στη
0: δερματολογικό...
1: στη δερματολόγο μου, έτσι. Και όταν έφυγαν, της λέω, αυτό το κορίτσι μου λέει το είχε φέρει η μητέρα του να βάλει 1000.
0: Από τώρα.
1: Και της λέω, τις έβαλες. Μου λέει, όχι, αλλά.
0: Έχασα
1: ένα πελάτη. Ναι, θα τις βάλει ο επόμενος. Μου λέει, από κάτω, από δίπλα, από παραπέρα.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Pix Lux τώρα. Και ο Μπαμπιστόκας, το τραγούδι μπορεί. 9 και 19 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης, 14 Ιουλίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 26 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η αγαπημένη καμπάνια επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, το πολύ αγαπημένο, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του Φυσικού Αερίου. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Magenta Insurance. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, που σου λέει.
1: Μόνο έγνοιες, δεν πετάγεται τίποτα άλλο.
0: Το σπίτι το τσεκάρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε? Οι έγνοιες λοιπόν βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο, να τα προλαβαίνουμε εμείς τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Αυτά και σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Μελίνα Κανά.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του Βλατσί Αγιά, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ένοχοι από το εφετείο δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων που αφορά στην Ουκρανία. Σε εποχή Δούρου, Παπά και Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες. Γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν,
14: Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
16: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
17: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
18: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
19: Bigger, better, spookier.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
22: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
23: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
24: Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
25: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
26: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
29: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
30: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
29: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
30: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
29: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
30: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
31: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
32: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
30: Οχ, φτάσαμε!
29: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
31: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
33: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
34: Εσβήναν τα χρυσάνθεμα σαν πόθη στον κήπο όταν ήλθες. Εγελούσες γαλήνια σαν λευκό χαμολουλούδι. Αμήλυτος στη μέσα μου μαυρίλα την έκανα γλυκύτατο τραγούδι. Και πάνω σου το λέγανε τα φύλλα. Όταν ήρθες, Κώστας Καριωτάκης.
35: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
36: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
35: Πάντα έντεχνα.
36: Κάτι να γυαλίζει.
35: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 9 και 37 η ώρα. Με Έλληνα Κανά εδώ και το μιλώ για σένα, του Θανάσου Παπακοσταντίνου. Να πάμε λίγο Γαλλία, τώρα που έχει σήμερα και τη γιορτή τη.
1: Ναι, ωραία, θα το γιορτάσουμε.
0: Που γιορτάζει η Γαλλία.
1: Θα γίνει σήμερα στη Γαλλία.
0: Και γιορτάζει με πολλού τρόπου. Γιατί
1: εντάξει,
0: διαβάζουμε
1: προφανώς
0: εδώ στην Καθημερινή,
1: ναι,
0: πω η νέα μάστιγα, λέει, στη Γαλλία είναι να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι, όχι όλοι, αλλά οι σεφ, για παράδειγμα, ναι, στα γαλλικά εστιατόρια. Κοκαίνη.
1: Μήπως είναι τελευταία. Το ανακάλυψε η Καθημερινή αυτό. Γιατί δεν υπάρχει κανείς που να ανακατεύεται με τις κουζίνες και να μην ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι. Δεν υπάρχει κανείς που να ανακατεύεται με τις κουζίνες και να μην ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι τρομερά διαδεδομένο.
0: Δηλαδή, άρα λοιπόν οι δύσκολες συνθήκες.

0: Πλέον το δείχνουν και οι ταινίες όλες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν τα πολύ δύσκολα αυτά ωράρια και τις συνθήκες του να δουλεύεις σε μια κουζίνα, σε ένα απαιτητικό εστιατόριο, ακόμα και σε fast food, αλλά ακόμα και σε εστιατόρια με αστέρια Μισελέν, γράφει.
1: Βέβαια, εκεί είναι κι αν είναι. Δηλαδή, σκέψου να είσαι ένας αστεράτος σεφ, να κρίνεσαι κάθε χρόνο για αυτό το αστέρι, το 1, το 2 ή το 3, και να είναι απ' έξω στη σάλα. Ναι. Η επιτροπή να έχει έρθει. Και να είναι το βράδυ που θα έρθει. Δηλαδή, πώ το
0: και καίγονται οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μακροπρόθεσμα καίγονται. Καταστρέφονται. Είναι στο απόγειο τη καριέρα του.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα. Και μετά από λίγο απλά.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί σε διάφορα. Δηλαδή, σκέψου λίγο τον Άντωνι Μπουρντέν, αυτόν τον έτσι Αμερικανό, πολύ μεγάλο rock star. Κάποιοι λέγανε ότι είναι ο Χέμινγκουέι της κουζίνας. Γιατί έγραφε τρομερά βιβλία και είχε δείξει στο Parts Unknown, δηλαδή την εκπομπή του αυτή, που γυρνούσε διάφορες περιοχές του κόσμου. Έβρισκε, πρώτα πήγαινε, λέει, όταν πάει σε μια περιοχή, πήγαινε στην υπαίθρια αγορά, στη μεγάλη αγορά τέλος πάντων. Με τα τρόφιμα. Ήταν η Βαρβάκη, δεν ξέρω πώς λένε σε κάθε. Σε αυτή την αγορά, από εκεί ξεκινούσε το να γνωρίζει μια πόλη. Και μετά σε μικρά-μικρά, από μισελενάτα μέχρι, ξέρεις, χωμένα καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό όλο το κινηματογραφούσε. Αλλά ο ίδιος είχε δείξει και πόσο βρώμικο είναι ένα εστιατόριο. Δηλαδή, πραγματικά, να ζητήσετε το Parts Unknown, είναι ένα μνημειώδες έτσι, έργο του. Αλλά και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες μέσα σε μια κουζίνα. Με τρομερό ρεαλισμό, βρώμικο, συγκλονιστικές εκπομπές και επίσης και ο ίδιος με προσωπικότητα που είχε βασανιστεί από τα ναρκωτικά και αυτοκτόνησε στο τέλος 60 ετών, έτσι, πριν από μερικά χρόνια.
0: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: 10 παρά 20 ώρα, στο πρωινό της Τρίτης, 14 Ιουλίου τώρα, και η Χριστίνα Γκόλια σε ένα πολύ ωραίο remix του τραγουδιού «Ζητάτε να σας πω», του Ατίκ φυσικά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης.
1: Και σήμερα
0: 14 Ιουλίου.
1: Βέβαια, γίνεται στη Γαλλία χαμός, έτσι.
0: Γιατί, τι γιορτάζει η Γαλλία σήμερα?
1: Την πτώση της Βαστήλης. Είναι η Γαλλική Επανάσταση. Είναι σηματοδότη τη μέρα που οι Παριζιάνοι κατέλαβαν τη φυλακή και φρούριο της Βαστήλης το 1789, που είναι και η έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι η ημερομηνία ορόσημο. Ουσιαστικά είναι η μέρα που άρχισε όλη αυτή η αιματοβαμμένο ταξίδι για να πέσει η μοναρχία.
0: Ουσιαστικά ναι, δηλαδή ακριβώς. Να περάσουμε σε ένα, με αφορμή τη Γαλλία και ο υπόλοιπος κόσμος.
1: La jour de gloire, τα ριβέ.
0: Να μην θεωρούμε ότι ο βασιλιάς είναι το αυτονόητο, ότι οι άνθρωποι φτιάχνουν κοινό.
1: Σωστά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Αντικειμενικά το βλέπουμε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Παρόλα αυτά, ναι.
1: Εντάξει, όταν πέφτει Γαλλία η μοναρχία και με αυτόν τον τρόπο που έπεσε και η Γαλλική Επανάσταση, δεν είναι μόνο για τη Γαλλία.
0: Όχι,
1: η Γαλλική Επανάσταση σηματοδότησε
0: τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν η αρχή για τον σύγχρονο κόσμο.
1: Ακριβώς. Οπότε, ναι, η μέρα της Βαστήλης είναι σήμερα στη Γαλλία εθνική εορτή. Βέβαια, η Γαλλία από τότε, ξέρεις, μετά πέρασε παγκόσμιους πολέμους, πέρασε Ναπολέοντες, έγινε, δεν ήταν εύκολη η πορεία όπως για καμία χώρα της Ευρώπης.
0: Θύμησε μου ποια χρονιά ήταν.
1: 1789.
0: 1789, έτσι το θυμάμαι.
1: 1789.
0: Και στην Αμερική.
1: Το οποίο μην επιχειρήσετε να το πείτε στα γαλλικά. Είναι μία πρόταση με 25 λέξεις.
0: Και το 1776 τώρα κόλλησα.
1: Ναι.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά ακολούθησε και η δική μας επανάσταση. Δηλαδή είναι μία σειρά.
0: Επηρεαστήκαμε εμείς φυσικά.
1: Προφανώς, γιατί ο ένας λαός δίνει το καύσιμο στον επόμενο λαό.
0: Τι έγινε. Μήνυμα.
1: Ναι, τίποτα για την παράσταση του Σαββάτου.
0: Ωραία.
1: Οι φίλοι μου δεν έχουν καταλάβει ακόμα μετά από 20 χρόνια ότι κάνω πρωινό.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας, που είναι τα χρόνια. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, με την ευκαιρία να στείλουμε και από τον αέρα μας ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας τον Αποστόλη.
1: Εγώ τα είπα την Παρασκευή στον Απόστολο, τον ευχαρίστησα για τα τσουρέκια και όλα αυτά.
0: Υπέροχα τσουρέκια που μας έστειλε.
1: Απόστολη, τι γενναιόδωρος που είσαι όταν έρχονται τσουρέκια τον Απόστολο. Έρχονται.
0: Πραγματικά.
1: Ξεφορτώνει ένα φορτηγάκι.
0: Και επώνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε.
1: Να
0: μπούμε τώρα σε διαφημιστικό
1: φεύγουμε.
0: Περιβάλλον.
1: Ναι, να μπούμε. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath. Καλά, εσύ εκεί μην κουνήσεις λίγο τον κέρσορα.
0: Όχι, όχι.
1: Διότι η σωστή επιλογή στρώματος και μαξιλαριού θέλει γνώση. Γι' αυτό στα Bed & Bath οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ύπνου σας καθοδηγούν προσωπικά με βάση τη διάπλαση του σώματος. Α, δεν μου άρεσε αυτό. τη στάση ύπνου και τις προτιμήσεις σας. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath. Εκεί θα βρείτε πραγματικά τον άνθρωπο που θα σας βρει αυτό που σας ταιριάζει.
0: Και επίσης έχουμε και την Pharmacept μαζί μας.
1: Α, έχουμε και την Pharmacept. Ναι, πάλι εγώ θα το πω και αυτό, περίμενε. Λοιπόν, τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept συνδυάζουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες με ενυδατικά και καταπραγητικά συστατικά, προσφέροντας καθημερινή καθαριότητα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Ολοκληρωμένη περιποίηση, διότι το Hygienic Ultra Hydra Lotion προσφέρει κλινικά αποδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Γενικά, όλη η σειρά Hygienic από τη Pharmacept προσφέρει καθημερινή φροντίδα, φρεσκάδα και σεβασμό. Και στο περιβάλλον, σεβασμό.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Έχετε τώρα εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Η μουσική συνεχίζεται με Γιάννη Κότσιρα τώρα και το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
8: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια. Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style. My Notos.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στο κοτσό.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
7: SMK Group.
16: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
16: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
16: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
16: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
16: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
16: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
20: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
21: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
22: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

μαζί. Σαν

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Γεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις περισσότερες φορές που ταξιδεύω

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Έμπνευση 107 FM.

κουράστηκα μαζί σου να παλεύω. Φτάνει πια να έρχεσαι μονάχα όταν φεύγω.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
9: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
10: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
9: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
11: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
9: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
12: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
9: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Έμπνευση 107 FM.

out your way.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα αναβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ δεν φαίνεσαι.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δεν τρέχει τίποτα, αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει η απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξε.

0: νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

απόψη 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπευθυνοσμικόνου 69 360 69 370.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

τέλειο μένος. Ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα τρέχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα. Μοχά

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

του Μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς.

σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό.

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

0: ellos callan.
1: Στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής, κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών, οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

έφεραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω. Κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν

Μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

απόλαυση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρέμισμένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα στου νύρου τα χαλάσματα της νύχτας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
4: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
5: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
4: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
6: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
4: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
4: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

0: φάση είναι φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

σπόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε πανιο μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα FP, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

καβητό. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν.

0: sogni dietro il mare.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

πλήθος με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά. Με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα δερά τους.

της μέρας. Εικόνες με ακολουθούν, στιγμές που δεν θα ξαναρθούν. Ελπίδες πυρωμένες, πιστώσεις παγωμένες. Τα πιο ακριβά μας μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μεσάνυχτα στο ξέφωτο, στην έρημη πλατεία.

Έμπνευση 107 FM.

τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλώσει.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατελεί. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι,